0: Αλό.
1: Σαράντα, βαλού.
0: Όσοι είναι, μπλα να μάν.
1: Σκέρουμ κόντζε σύμπου, το κόμμα που κάνει.
0: Ωια, ωια.
1: Ωια, ωια, βαλού.
0: Όνε να γκώ να κάτσω κουμπακάνια μου, σαν μαμάνε στέρ.
1: Α, μενα, μου είναι ωραίο να λέει μάπα. Αγώνα μου να ατσούσε τα κοκαϊκάντα. Αι φίλο, αβακάλε βάλει στη πίσα ίντο. Λόγω αφαιρούα να κουλίλα, λέκα καντή κατηγή, ακούμπη τη τόμπη. Βάλει τα καλογόνα σαν αμάνια λαμπόμα να μάθατε.